0: Messi, fall down low field, trick behind, κάσε φορέτ, score point.
1: Του, ποτσίκαλ, ποτσίκαλ. Win blow, λέει, πλούρνα, το νόμο, χαρμαντέ μου, full team, out player.
2: Λάμε και να είσαι μα, πάει μη λουκλό, πάρε, δεν πάει απένα.

0: Αν δείχνω ένα σάμπουλο, θέλω να σα δείτε. Η κατσάμα τουρίσου είναι η πούτλο γάμπη. Δεν είναι μόνο νούμερο φλάιτ. Τα έχουμε πλάι τι κάνεις έλεγε και σε τουρίσι μινιστάβε καν και σε όλα σαν τούα όλα σε όλοι κάτω τουρίσι λοφτάιδε λοπλένια λοφλάιδια όλοι νομο κάμψο δεν και σε μια εμικό πλωρατή μητάσα ο νομός έλεγε. Δε, σαν παλά όσο έμεσε όλοι που κολο εάρταξη εμένα όσο έμεσε όλοι κάμπτα όλοι το έσω να λαμβάνω σε μα να κάνω ο νομό πλάιτια εμένα η No, ήσουν το πράγμα για αρκετές κλίμεις ή στα πήγαινε και έμεισε το δισατήμα που είχα το Σαμστράιτ και έρθει το ότι έμονε και σπίτι όλοι στα όλα έμεινε μόνο πράσουε ή στα πλό όλους τόσους πλήν.
1: You stop work with them government or Vanuatu Tourism Office or Department of Tourism blo hemi kamaran lo island blo Pentecost blo deliver them some training to one em na hemi one em we only been make him so far plus have help him tourism sector lo Pentecost.
0: Thank you you because some officers said lo video with them job sin papel tourism only been come around lo last week and then especially the said lo product and packaging sin or mapping sin
1: you stop all same vice president what am now hemi will get a key priorities for association for future or moving forward now, yeah?
0: But by me, tell them, say, all key priorities for you need to start bringing those to receive them, to help them. We need to say, now, yeah, developing the company to start bringing those. So, if you believe me, say, you need to become a business for to receive the group company to start bringing those. You need to say, to receive any business for everyone, so...
1: Wrapping up story and bring me to Blotete lo afternoon. One am now, hemi message please call potential visitors blo kam lo South Pentecost. One am now, hemi message please you call community blo South Pentecost way. Only stop involved like activity blo tourism. When I'm not hearing one message for you, and then put them across, you can all get that.
0: Thank you. Also, I'm a vice chairman of South Pentecost Tourism. We want to tell them the operators of South Pentecost Tourism Association, or whoever we in interest in business of tourism, we must make them more accommodation with them, create them more to us. Να μην σε τέμα ολοκληρωτικά κάνουμε τα πάντα, σαβε κάνουμε σε τέμα λόγω τα μεσάρ τελικός, μο που να μην σε τέμα ολικά ολικά ολικά κάνουμε σε σέλβα να κολλούμε το, σαβε κάνουμε any time επάνω τη σέλβα να τα έτοιμη, so για δεν σε σκοπίνω ή μην μεσάρ τελικός μο μη μας κρίνει πλάτη ακόμα τη σέλβα ολ του ας να μην σε
2: Σε μετά να ψεύγω. Έχει ξέρω. Και σπρίμι, ρίλου, μπορεί να κατηγορήσει. Κάμψε πέντε πέντε, σαν πέντε. Σαν πω η κατσάν σαν τίν, we stop between, or you mean your communities, the South Pentecost. Απάντησε. Σε σπρίμι, νομίζω. Το παγίδι μα. Σου δεμάω, νομίζω. Ολκέ σπρίμι, το παγίδι μα. Κάμα. Λουκ, λουκ, λουκ, λουκ.